0: Μέλο γέι.
1: Και άρα τα λαμπέν.
2: Ουαουα. Ο πίσεν δεν εστάσου, α. Αγεώδε. Κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
3: Μάμι ο πίσεν.